Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

πιο πολύ δεν πας. Σ' έχω φτάσει εκεί που πιο πέρα πας. Είναι ο έρωτας τόσο δυνατός. Σήκωσες πονά.

Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Δηλητηρίο που στάζει κάτω από τα χείλη σου, φύλαμε.

0: ακούς αυτό.
1: Ναι, είσαι η εξαίρεση. Ναι, είσαι η εξαίρεση.
0: Αυτό.
2: Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκες.
0: Και αυτό.
2: Τι να πω και τι να πεις.
3: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μπέμπι δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΠ.

0: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟ.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή, υπερβολική,
0: καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Είναι εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: αυτό.
1: Τι να πω και τι να πεις.
2: Παλμός 101 και 1. Ο παλμός των επιτυχιών. Συντονίσου.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22420 46159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
5: Στο Live Casino της Ιντεβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Ιντεβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost. 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Είσαι εδώ.
10: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς νιώθετε που είναι Παρασκευή?
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλη.
0: Έλαντε, είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι ωραία και 15 Μαΐου, επίσης ωραία.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύβαλη, κοντά σας και σήμερα όπως και κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε παρεούλα. Να πούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αχίλλειο, τον Βάρβαρο και τον Παχώμιο.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τώρα στις παγκόσμιες ημέρες έχει ένα κατεβατό ολάκερο. Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων γράφει, Διεθνής Ημέρα Οικογένειας.
0: Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων, που σημαίνει σήμερα δηλαδή δωρεάν τα μουσεία.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο. Σε παρακαλώ.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων.
0: Νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά 18 Μαΐου είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Μια μέρα με δωρεάν μουσεία.
1: Αυτή η μέρα, η σημερινή, το απόψινό, είναι μουσεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ, δίνοντας την ευκαιρία σε ένα διαφορετικό κοινό να θαυμάσει τις μόνιμες συλλογές.
0: Τη νύχτα.
1: Τη νύχτα. Θα πεις, ας πούμε, μωρό μου απόψε, δεν θα πάμε για ποτό. Όχι. Θα σε πάω στο μουσείο.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Αμέ, καλά. Γιατί?
0: Εγώ θέλω να κάτσω, να ξεκουραστώ, να πιω το ποτάκι μου, να ακούσω τη μουσική μου και να πάω στο μουσείο.
1: Α, εμένα θα μου άρεσε να σου πω μια έτσι βραδινή βόλτα στο μουσείο. Φαντάσου πως θα φαίνονται και τα εκθέματα έτσι φωτισμένα. Θα είναι λίγο πιο ατμοσφαιρικό.
0: Ορίστε, αυτά τις έχετε κάνει χωρίς ψυχολόγο, το έχω πει στο αφεντικό εδώ πέρα στο σταθμό τόσο καιρό, αλλά τίποτα. Τίποτα. Εν τω μεταξύ, αυτό με το... με την Αμφίπολη το είδες?
1: Ναι.
0: Το τελειώνω, του χρόνου θα είναι επισκέψιμο. Παιδιά, οι φωτογραφίες, αν δεν τις έχετε δει, είναι φοβερές, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πάμε εκεί. Ο τύμβος που είναι διαμέτρου μισό χιλιόμετρο και λες τι είναι αυτό τώρα, τι αρχαίο είναι αυτό. Μέσα καθαρίσανε τους χώρους και έχουν βγάλει φωτογραφίες. Είναι απίστευτο, λες και έχει φτιαχτεί πριν από 100 χρόνια. Είναι απίστευτες φωτογραφίες, δηλαδή οπωσδήποτε πρέπει να πας. Οπωσδήποτε στην Αμφίπολη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, αλλά διαβάζω συμβουλές για εσάς που φεύγετε από το σπίτι για διακοπές. Ή εν πάση περιπτώσει για Σαββατοκύριακα που πάτε διακοπές, ή οτιδήποτε άλλο, πώς μπορείτε, λέει, να προστατεύσετε το σπίτι σας από κλοπές. Καταρχήν, το πρώτο που έχω να σου πω ότι αν θέλει κάποιος και σε έχει βάλει στο μάτι κλέφτης, γιατί έχει πάρει χαμπάρι ότι έχεις λεφτά στο σπίτι, έχεις πολύτιμα αντικείμενα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και αξίζουν. Δεν μιλάμε τώρα για μια τηλεόραση μόνο και ένα. Τι άλλο να πούμε, ένα υπολογιστή, ας πούμε. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι της δουλειάς, κλέφτες δηλαδή, και ξέρουν, σε έχουν βάλει στο μάτι και σε παρακολουθούν χωρίς να το καταλάβεις, ότι έχεις πολλά πράγματα αξίας. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσεις ό,τι και να έχεις βάλει. Έτσι θα το πούμε αυτό. Από εκεί και πέρα, πώς μπορείς, λέει, να προστατευτείς. Πώς μπορείς να προστατευτείς. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι καταρχήν να μην το λες δεξιά και αριστερά. Α, ξέρεις, το Σαββατοκύριακο θα φύγω και θα πάω διακοπές. Θα φύγω και θα πάω εκεί. Θα φύγω και θα πάω αλλού.
1: Θα περάσω φύγω υπέρχα... και θα με ζητάς.
0: Θα φύγω και θα με ζητάς. Δεν ξέρω, αυτό παραπέμπει αλλού. Δεν το λες γύρω-γύρω. Έτσι, το λες σε κανένα δυο άτομα, στη μάνα σου, ξέρω και εγώ, στον πατέρα σου.
1: Ναι, δεν το διαφημίζεις.
0: Ναι, καλά, δεν πέρα το διαφημίζεις.
1: Από το...
0: Μπορείς να το διαφημίσεις.
1: Αν είσαι προληπτικός για να αποφύγεις τη γλωσσοφαγιά.
0: Άσο τη γλωσσοφαγιά. Εμείς μιλάμε τώρα για τους κλέφτες. Γιατί, ας πούμε, το πεις σε ένα περαστικό, σε ένα φίλο που δεν το ξέρεις καλά. Σε ένα φίλο που το ξέρεις καλά, αλλά μιλάει πολύ. Δεν ξέρεις τι θα σου έρθει. Επίσης, δεν είσαι στις διακοπές, έστω και αν έχεις φύρει μια-δυο μέρες, και ανεβάζεις φωτογραφία εκείνη τη στιγμή. Περίμενε πρώτα να γυρίσεις από τις διακοπές και μετά ανεβάζεις ό,τι θέλεις. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα ανθρώπων που πήγαν, ανέβασαν ότι είναι σε διακοπές και τους κλέβανε μετά από λίγες ώρες.
1: Εξαιρετικό. Κοίτα όμως, με αυτή τη λογική δεν ανεβάζεις ούτε ότι μπορεί να είσαι στη δουλειά σου να κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Γιατί ο άλλος μπορεί να ξέρει ότι θα λείπεις 8 ώρες, ας πούμε, από το σπίτι σου.
0: Στη δουλειά σου μπορεί να λείπεις εσύ, μπορεί να μην λείπει άλλος. Μέσα στο σπίτι σου δεν είσαι μόνος πάντοτε.

0: διάλειμμα, διάλειμμα, διάλειμμα, γιατί δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε.
1: Τόση γκρίνια, δεν μπορούμε ούτε εμείς να την αντέξουμε.
0: Έτσι, αυτό ακριβώς, αλλά εμείς ακόμα, παρόλο που είναι Παρασκευή, θα σας πούμε λίγο για την Eurovision. Υπόθηκε από. Υπόθηκε από εκφωνητή, παρουσιαστή, τέλος πάντων, για τα λάθη που έγιναν από τους παρουσιαστές. Ότι αν έχεις ακούσει Δάφνη Μπόκοτα να παρουσιάζει και Κοστάλα, οι άλλοι όλοι δεν πιάνουν μία.
1: Μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ.
0: Εμένα ρωτάς, τι είμαι εγώ.
1: Εγώ έχω να πω ότι όταν επιλέγεις κάτι για κάτι τόσο συγκεκριμένο, πρέπει και η επιλογή σου να είναι ανάλογη.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, φύζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϊόντα.

0: δεύτερο ημιώρο Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, έτσι σας προετοιμάζουμε λίγο. Έτσι, 15 Μαΐου σήμερα, του Σωτήριου έτους.
1: Σωτήριο.
0: 2026. Σωτήριο. Βεβαίως. Εμβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 15 Μαΐου το 1891, ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέραλτ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊντχόφεν τη Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρονικών προϊόντων. Το 1905 ιδρύεται στην Νεβάδα το Las Vegas που εξελίσσεται σε πρωτεύουσα του τζόγου. 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρικτό Αβέροφ. 1948, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και Ήπειρο, Ιορδανία επιτίθενται στο Ισραήλ μία μέρα μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας του. 1952, ιδρύεται η Οδοντιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών παρά τις αντιρρήσεις των καθηγητών της ιατρικής. 1985, σε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα σε ομάδα τρομοκρατών με αστυνομικούς του Γκίζη, σκοτώνονται ένας τρομοκράτης, ο Χρήστος Τσουτσουβής, και τρεις αστυνομικοί. 2004, η ΝΕΤ μεταδίδει απευθείας από την Κωνσταντινούπολη το διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision και σημειώνει ρεκόρ τηλεθέασης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, μετά την κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου, ένα κανάλι κατάφερε να συγκεντρώσει το 86,5% του τηλεοπτικού κοινού. Ήταν η εποχή που ο Σάκης Ρουβάς είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας με το τραγούδι Shake It. Αυτά λοιπόν από το Σαν σήμερα για σήμερα 15 Μαΐου.

0: Λοιπόν, θέλω να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει αρχίσει και κυκλοφορεί, αναπαράγεται, το βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο, και είναι ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα. Τι θα κάνεις αν πέσει διαστημικό σκουπίδι στο κεφάλι σου?
1: Μήνυση στο σκουπίδι. Μία πρόταση αυτή.
0: Ένας άντρας στη Φλόριντα,
1: δεν ξέρω, μπορεί και να μην ζεις να μου πεις,
0: προσπαθεί να βρει πού πρέπει να απευθυνθεί για να αποζημιωθεί από τις ζημιές που προκάλεσε ένα διαστημικό σκουπίδι που προσγειώθηκε στο σπίτι του. Λοιπόν, μελέτη του 2022 προέβλεψε αύξηση 10% της πιθανότητας για μία ή περισσότερες απώλειες από πτώση διαστημοπλοίου την προσεχή δεκαετία. Έτσι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τυπάκο, παιδιά, από τη Φλόριντα, ο Αλεχάνδρο Οτέρο προσπάθησε να ανακαλύψει το πού πρέπει να πάει, ποια πόρτα πρέπει να πάει να χτυπήσει για να πάρει τα λεφτά να φτιάξει το σπίτι του άνθρωπος. Οι πιο κοινές, ωστόσο, υπηρεσίες της ΗΠΑ που χειρίζονται έτσι αυτές τις περιπτώσεις είναι η NASA και η Διοίκηση Διαστημικών Συστημάτων. Η NASA, σου λέει, έχει το δικό της γραφείο που εστιάζει στο μετριασμό του κινδύνου των συντριμιών. Επειδή όμως πρόκειται για τεράστιους οργανισμούς, ο Παθών σύντομα συνειδητοποίησε ότι δεν πρόκειται να βγάλει εύκολα άκρη. Γιατί γινόταν λίγο μπαλάκι η κατάσταση. Μέσω του X τον βρήκε ένας αστροφυσικός από το Harvard, και αυτός κατάφερε και έκανε τη γέφυρα στην ουσία ανάμεσα σε αυτόν τον καημένο που θέλει να φτιάξει το σπίτι του και στο Aerospace Corporation, που είναι ένα μη κερδοσκοπικό κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει τυποποιημένο πρωτόκολλο για τέτοιες ζημιές. Δεν έχει προβλεφθεί, ρε παιδί μου. Δεν έχουν φτιαχτεί ίσως οι κατάλληλες νομοθεσίες για να σε καλύπτουν σε κάτι τέτοιο.
1: Στο μεταξύ, εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε διαβάσει κατά καιρούς ότι τα διαστημικά σκουπίδια αυξάνονται και υπάρχει μια περίπτωση να αυξηθούν και αυτά που μας πέφτουν στο κεφάλι. Αλλά κανένα κράτος δεν έχει, που έχει τέτοια πράγματα, δεν έχει φτιάξει και ένα σύστημα. Έτσι.
0: Εν τω μεταξύ, αναρωτιέσαι, θα πέσει κάτι, κάποιο σκουπίδι, κάποιο διαστημικό αντικείμενο. Υπάρχει περίπτωση.
1: Ένας διαστημικός δεν είναι και στο κεφάλι.
0: Υπάρχει περίπτωση να μην είσαι σε θέση να ταυτοποιήσεις σε ποιον ανήκει αυτό το σκουπίδι. Ποιος το πέταξε εκεί πάνω?
1: Είναι Ρώσος
0: ή είναι Μάσκ, ο Κινέζος,
1: είναι
0: η NASA? Ποιος είναι πίσω από αυτό το σκουπίδι για να πας να τα ζητήσεις από εκείνονα? Αλλά πώς?
1: Τα είχαμε όλα, αυτό είναι το καινούριο που μας έμενε τώρα.

0: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Χρόνια τώρα.
1: Θέλω να δηλώσω έτσι, ότι ώρες-ώρες προβληματίζομαι.
0: Προβληματίζεται.
1: Είναι αυτό που κοιτάς τον άλλον και νιώθεις.
0: Ταραχή.
1: Ότι κάποια κυκλώματα δεν κάνουν επαφή εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή.
0: Όχι, όχι, δεν ισχύει. Αυτό ποτέ δεν ισχύει. Αλλά εντάξει, είσαι μερικές φορές αλλού, ρε παιδί μου. Δεν, ναι. Είσαι αλλού. Δεν ξέρεις από Ταύρους, μαθαίνεις τώρα, σε κατανοώ.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα πας και σε ανώτερο επίπεδο τα επόμενα χρόνια.
1: Έχω καταφέρει να συνεννοηθώ με υδροχώους. Νομίζω
0: εντάξει,
1: αυτό να συνεννοηθώ με Ταύρο είναι
0: όσο
1: εύκολο μετά.
0: Δεν είναι εύκολο γιατί ο υδροχώος το παίζει φίλος, τρελός και παλαβός, μέχρι εκείνη τη στιγμή που δεν θα είσαι φίλος πλέον. Για κάποιο άσχετο άγνωστο λόγο. Έτσι που δεν το ξέρει κανένας. Αν το ρωτήσει και τον ίδιο, μπορεί και ο ίδιος να μην ξέρει γιατί δεν είσαι φίλος πλέον, δεν είναι φίλος πλέον μαζί σου, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.
1: Νομίζω ότι το θέμα των υδροχώων δεν είναι
0: το
1: αν είσαι
0: για ζώδια
1: πλέον φίλος είναι μαζί
0: Παρασκευή
1: του ή όχι. Είναι το αν είσαι εγκόμενος πλέον ή όχι.
0: Λοιπόν,
1: εκεί είναι τα στενές ταμπέλες, ρε παιδί μου, που τις ενοχλούν.
0: Τι είσαι τώρα, φίλος? Δεν είσαι
1: γνωστός.
0: Γνωστός.
1: Κοιμηθήκαμε μαζί.
0: Έλα μωρέ τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
4: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresiderm με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Τελευταία εργάση μου για τους περισσότερους. Έβιβαλη, Κοσμάς Καθαρμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες εδώ μαζί.
1: Και
0: υπάρχει εδώ μια έρευνα που διαβάζω.
1: Αχα.
0: Με 1700 άτομα, ναι. Τα οποία έδειξαν ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα. Πιο συγκεκριμένα, πήραν 1700 άτομα 20 έως 22 ετών το 2005. Mm-hmm. Καταγράψανε διάφορα πράγματα που τους ενδιέφερε για αυτό το ζήτημα και είδαν τις αλλαγές που προέκυψαν το 2014 που τους ξανακάναν εξετάσεις και διάφορα άλλα τέτοια, και έδειξε αυτή η έρευνα ότι η εγκυμοσύνη κάνει τις γυναίκες να γερνούν πιο γρήγορα.
1: Μου κάνει εντύπωση εμένα αυτό. Δηλαδή νομίζω ότι δεν είναι η εγκυμοσύνη,
0: δεν ξέρω,
1: η οποία σε γερνάει.
0: Πραγματικά δεν ξέρω.
1: Ενδεχομένως αυτό το οποίο εντός αγωγικών σε γερνάει ή εξαντλεί τον οργανισμό σου είναι η καθημερινότητα που αποκτάς μετά τον ερχομό ενός παιδιού.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι όλο το πακέτο, αλλά ό,τι και να κάνετε σας γερνάει και δεν είναι υπέρ σας. Δηλαδή κάνετε σεξ, δεν είναι υπέρ σας, είναι υπέρ των αντρών. Δεν ξέρω αν θυμάσαι μια έρευνα που διαβάζαμε εδώ, το σεξ δεν βοηθάει τις γυναίκες. Αντίθετα, τους άντρες βοηθάει πολύ, έλεγε η έρευνα. Γιατί ήταν μία, ήταν πολλές που έχουμε διαβάσει κατά καιρούς. Τώρα εδώ η εγκυμοσύνη πάλι σας γερνάει. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω πεταλούδα.
0: Μπορείς να γίνεις άντρας.
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Πεταλούδα τι, πεταλούδα πάλι, δεν ξέρω.
1: Πεταλούδα θέλω να
0: γίνεις άντρας για να βολεύεσαι με όλα αυτά εδώ.
1: Βρε, δεν με ενδιαφέρει να γίνω άντρας.
0: Να μην έχεις εγκυμοσύνες και να μην γερνάς γρήγορα. Και το σεξ να το ευχαριστιέσαι.
1: Μπορεί και η πεταλούδα να το ευχαριστιέται.
0: Μπορεί και όχι όμως. Οπότε...
1: όχι, θέλω να γίνω πεταλούδα.
0: Εντάξει,
1: να περάσω από το στάδιο της κάμπιας, να μην με θέλει άνθρωπος.
0: Είσαι μουρικά.
1: Και μετά να γίνω πεταλούδα και να λέω να πεταλουδάρα.
0: Τι
1: μου
0: λέει σήμερα, θέλει να γίνει κάμπια η Εύη.
1: Αν δεν γίνεις κάμπια, δεν γίνεσαι πεταλούδα.
0: Αυτό.
1: Πρέπει να το περάσεις κι αυτό.

0: Τι έχεις να μας πεις μετά τις κάμπιες και τις σπαταλούδες?
1: Τη σημαντικότερη δήλωση την έκανα με την κάμπια, γιατί...
0: Τη σημαντικότερη δήλωση για πότε, για σήμερα, για αυτή την εβδομάδα, για αυτό
1: για
0: το μήνα,
1: σήμερα, ωστόσο,
0: για αυτό το χρόνο.
1: Η δικιά μου η δήλωση, η δικιά μου η δήλωση
0: η
1: δεν
0: δήλωση
1: μπορεί να συγκριθεί.
0: Φορολογική δήλωση.
1: Περί καμπιοσύνης. Δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε στο ελάχιστο με τη δήλωση ενός αγρότη από τη ΣΥΠΑ, από το Κολοράντο στη ΣΥΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται ότι εξωγήινοι κλέβουν τα ζώα του και ακροτηριάζουν κάποια από αυτά.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ο μοναδικός, από ό,τι διαβάζω εδώ είναι και άλλοι που το έχουν δηλώσει αυτό κατά καιρούς.
1: Το εντυπωσιακό, λέει, που αναφέρει είναι ότι σε όλες τις περιπτώσεις κακοποίησης, τέλος πάντων, των αγελάδων του, δεν υπήρχε αίμα και ίχνη τριγύρω.
0: Mm-hmm. Είναι ο Μάικ Ντουράν.
1: Όχι τον Ντουράν Ντουράν, είναι άλλη υπόθεση.
0: Ένας της οικογένειας γενικότερης του Ντουράν. Έτσι. Βέβαια, σε όλο αυτό, ξαναλέω, δεν είναι ο μοναδικός, είναι και άλλοι που το έχουν διαπιστώσει τον τελευταίο καιρό ειδικά, και λέει ότι είναι όλα αυτά που λείπουν, γλώσσες, λείπουν οτιδήποτε, είναι όλα σαν να έχει γίνει μια πολύ καλή επιτυχημένη εγχείρηση και δεν φαίνεται κάτι, έτσι, δηλαδή δεν είναι κομμένη γλώσσα, είναι... Έχει κοπεί και έχει ραφτεί, ας πούμε. Πώς να το πω.
1: Είναι σαν να έχει γίνει με λέιζερ.
0: Έχει
1: σαν να έχει γίνει καυτηριασμός ταυτόχρονα.
0: Επίσης, στα χωράφια αυτά που είναι οι αγελάδες έχουν βρεθεί και μικροί κύκλοι καμένοι, ξέρω κι εγώ. Μαξικό. Εξωγήινη. Επίσης, μπορεί η εξωγήινη να φταίνει και για άλλα πράγματα. Παιδιά, πρέπει να το σκεφτούμε σιγά-σιγά. Έτσι.
1: Οπότε, πού είναι το παράξενο που λέω εγώ να γίνω κάμπια και πιταλούδα?
0: Δεν είσαι εξωγήινας. Δεν ασχολείσαι με τους εξωγήινους. Μπορείς να πεις ότι χάθηκα μια εβδομάδα και με έψαχνε η οικογένειά μου μέχρι να παγάγει η εξωγήινη. Τώρα εσύ τι έχεις κάνει είναι ένα άλλο θέμα.
1: Εγώ νόμιζα ότι έλειπα δύο
0: ιδέες, ώρες. Κορίτσια, σας δίνω ιδέες. Εσείς που προσπαθείτε να βρείτε διάφορες χαζές δικαιολογίες, όταν θα εξεφανιστείτε μια εβδομάδα από την οικογένειά σας, από το σπίτι σας, πείτε με απήγαγαν, αχ, τι ωραία η εξωγήινη.
1: Αυτά. Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Για να ακούσω δυνατά.
0: Θέλω να μου δώσετε δυνατό ρυθμό όλοι μαζί. Δεν ακούω τίποτα. Τι γίνεται εκεί πίσω, ρε παιδιά? Είμαστε έτοιμοι!

0: πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Αυτό
1: θα,
0: έχω να σου πω.
1: Θα κάνουμε τις δικές μας έρευνες έτσι για τις αγελάδες ή όχι?
0: Όχι, όχι, τις αφήνουμε στους εξωγήινους να κάνουν το έργο τους. Είμαστε υπέρ των εξωγήινων γενικότερα.
1: Όχι, θέλω να κάνω την έρευνά μου.
0: Όχι, εγώ το πήρα απόφαση. Αν εξαφανιστώ μια μέρα, θα πω ότι με είχαν απαγάγει εξωγήινοι. Τώρα τι θα είχε γίνει στην πραγματικότητα, αυτό δεν το ξέρει κανείς.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, πάμε τελευταίο διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε και στο Instagram και στο Facebook με τα ονόματά μας, λατινικούς χαρακτήρες, Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανείς.
2: Δεν θα πάω, πάσω. Μη αμπίθιον σουέγω, νούκα φραγκάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θα

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
4: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
4: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
4: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
6: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου κι αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή. Βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Εύη Βαλίκος μας κατραμάδος εδώ. Και έχουμε συμβουλές που μας δίνουν τα site.
1: Αχα.
0: Τέσσερις μυστικές γωνιές στη Νέα Υόρκη που μπορείς να επισκεφτείς. Τέσσερις μυστικές γωνιές
1: να
0: στη
1: κάνω
0: Νέα
1: μια
0: Υόρκη.
1: Μικρή παρένθεση.
0: Τι παρένθεση να κάνεις?
1: Να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Εδώ δεν μπορούμε να πάμε στην...
1: Όταν άρχισες να λες, εκεί κολλάει, όταν άρχισες να λες τέσσερις μυστικές γωνιές και συμβουλές από site, λέω να, τώρα θα πει τέσσερις μυστικές γωνιές που πάνε και τρυπώνουν οι κατσαρίδες και μετά σου εμφανίζονται. Εγώ το πήγα εκεί.
0: Λοιπόν...
1: Αλλά πες εσύ για τη Νέα Υόρκη, γιατί δεν ξέρεις, αύριο μεθαύριο μου κάθεται το λότο που δεν παίζω, το κίνο που δεν παίζω...
0: Το άλλο που δεν παίζεις.
1: Το στοίχημα που δεν παίζω.
0: Το κίνο και το άλλο.
1: Κάτι μπορεί να παίξω, δεν ξέρεις καμιά φορά, και να καταφέρω να πάω και Νέα Υόρκη.
0: Συγγνώμη, από πού και ως πού, ένα site της καθημερινότητας μας δίνει τις τέσσερις μυστικές γωνιές της πόλης που δεν κοιμάται ποτέ, Νέα Υόρκη.
1: Για
0: δηλαδή,
1: να κάνουμε
0: συγγνώμη,
1: ταξίδια του μυαλού.
0: Συγγνώμη, δηλαδή, για να καταλάβω τώρα.

0: είχαμε χρήματα να πάμε να εδωδά στη γείτονος χώρα, ας πούμε, στη γειτονική χώρα και δεν έχουμε, πώς το λένε, και είναι εύκολο να πάμε και στη Νέα Υόρκη.
1: Κοίτα, περίμενε.
0: Εδώ δεν έχουμε
1: έτσι
0: να φάμε
1: όπως πάνε
0: το 90% του κόσμου και εμείς θα πάμε στη Νέα Υόρκη να... και θα δούμε και τις τέσσερις μυστικές γωνιές.
1: Έτσι όπως πάνε.
0: Πάτε καλά εκεί στα site.
1: Άκουσα με λίγο. Έτσι όπως πάνε.
0: Ακούω συνέχεια.
1: Τα ακτοπλοϊκά και τα αεροπορικά εισιτήρια για να πας εντός Ελλάδος κάπου δεν αποκλείεται σε ένα χρόνο τα εισιτήρια να είναι μία ή άλλη για Νέα Υόρκη.
0: Δεν νομίζω. Γιατί είναι ακριβά αρκετά τα εισιτήρια.
1: Υπάρχουν πολύ καλές προσφορές.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι το House of Yes
1: και το House of No.
0: Το Highline Park. Το Sorgas Pure. Και το The Bushwick Collective.
1: Μου το χάλασες τώρα.
0: Συγγνώμη. The Bushwick Collective. Αυτές είναι οι τέσσερις μυστικές γωνιές της Νέας Υόρκης που δεν κοιμάται ποτέ αυτή η πόλη. Όταν φτάσουμε στη Νέα Υόρκη θα σας πούμε.
1: Νέα Υόρκη δεν κοιμάται ποτέ.
0: Μπορεί να πάμε στη Νέα Σμύρνη, στην Αθήνα. Μπορεί να πάμε στη Νέα Χαλκιδόνα επίσης. Δεν ξέρω για τη Νέα Υόρκη τι να σου πω.
1: Δύσκολο το βλέπω, αλλά ποτέ δεν ξέρει.

0: η Ινδία είναι μία από τις χώρες τις ανερχόμενες. Έτσι, και θεωρητικά θα είναι και η χώρα που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό. Δηλαδή πάει να ξεπεράσει την Κίνα. Είναι η χώρα η οποία διαλέγει πλέον η Δύση να κατασκευάζει εκεί ό,τι κατασκεύαζε η Κίνα πριν από λίγο καιρό. Τώρα θέλουν να τα φτιάχνει η Ινδία. Έτσι. Αν παρατηρήσετε κάποιοι, θα δείτε ότι στην Ινδία πηγαίνουν αρκετές επιχειρήσεις δυτικές που ήταν στην Κίνα. Όλα αυτά τα λέω γιατί αμέσως μετά διαβάζω εδώ για την Ινδία. Ένας νόμος που υπάρχει στην Ινδία είναι ότι ο άντρας μπορεί να κάνει σεξ με τη γυναίκα του όποτε θέλει.
1: Έλα μου.
0: Σαν αντίκτυπο αυτού, τι συμβαίνει, τι σημαίνει όλο αυτό, αυτός ο νόμος, ότι δεν υπάρχει βιασμός. Δεν θεωρείται βιασμός.
1: Τραγικό.
0: Παπ. Εντάξει.
1: Εξοργιστικό.
0: Έτσι. Τώρα αυτή η χώρα με αυτό το νόμο σε λίγο θα είναι η χώρα με το περισσότερο, με το μεγαλύτερο πληθυσμό στη γη, έτσι. Για φαντάσου.
1: Όχι, δεν θέλει να φανταστώ.
0: Τέλος πάντων, τι γίνεται πάνω στην ίδια γη που κατοικούμε, που είναι ένας κοκοσάμου μέσα στο σύμπαν, στο άπειρο, έτσι, τι υπάρχει δηλαδή, τι υπάρχει σε αυτή τη γη, είναι απίστευτο.
1: Είναι αυτό το όσο περισσότερο το σκέφτομαι, τόσο περισσότερο τρομάζω.
0: Με τις υγείες σας.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτή την εβδομάδα. Πάμε για Σαββατοκύριακο. Φύλαξέ τα τη Δευτέρα. Έχουμε τη Δευτέρα που θα είμαστε εδώ με ζώδια, με νέα από το διάστημα, αλλά και με διάφορα άλλα που έχεις φυλάξει, πιστεύω. Εδώ για τη Δευτέρα.
1: Δεν ήταν όμως πολύ ρομαντικό αυτό με τους τερμίτες.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω, δεν μου κάνει κάτι.
0: Δεν ξέρω, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ευχόμαστε.
1: Μέχρι τη Δευτέρα που θα τα ξαναπούμε.
0: Έτσι, τη Δευτέρα εδώ με ζώδια.
1: Πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε, Number One Radio Show, είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, τι κάνετε, πώς είστε, Παρασκευάρα, τελείωσε η εβδομάδα, 15 του Μαΐου, ξεκινάμε λοιπόν την τελευταία ημέρα της εβδομάδας, ελπίζω να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Χθες τελικά είδατε Eurovision, είδατε δεύτερο ημιτελικό. Σας άρεσε, το χαρήκατε? Άντε, θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα. Ξεκινάμε με Κατερίνα Λιόλιου, με νέο Νίκο Απέργη παρακαλώ, με Δάφνη Λόρενς, έχουμε Ιουλία Καλιμάνη, έχουμε Αντώνη Ρέμο, έχουμε και τι δεν έχουμε. Φύγαμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αύριο ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Αντιγόνη, πώς σας φάνηκε, σας άρεσε η εμφάνιση, το απολαύσατε? Ήδη νομίζω το χάρηκε πάρα πολύ. Όπως και να έχει, αύριο θα συντονιστούμε στις 10 το βράδυ. Νομίζω ότι είναι αυτή η μοναδική βραδιά πλέον όπου η ελληνική δημόσια τηλεόραση, η ΕΡΤ1, θα γράψει ένα 80%, 85% την ώρα του Ακύλα σίγουρα. Επίσης, αν είναι thriller και την ώρα της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, αν δηλαδή το κάνουμε thriller, αν είμαστε έτσι κοντά, θεωρώ πια, δεν ξέρω, ήμουν πολύ σίγουρος για την νίκη μέχρι προχτές. Από χτες λίγο κάπως θεωρώ ότι η Φινλανδία έχει φύγει μπροστά. Βέβαια, πιστεύω ότι ακόμα έχουμε πολύ ισχυρές πιθανότητες στη Ελλάδα να διοργανώσει την Eurovision του χρόνου. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά αύριο, όπου θα είναι η βραδιά. Αυτή η βραδιά παραγγείλται από νωρίς, γιατί και τα delivery θα τρελαθούν.

Άλλη μια αποκλειστικότητα στον Παλμό 101 και 1. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
3: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Number one.

Λοιπόν, μπορεί μια κρέμα των 20 ευρώ να κάνει ό,τι μια κρέμα των 200 ευρώ? Μάλλον μπορεί. Η κυριαρχία λοιπόν των dupes, dupes λένε τις κρέμες τέλος πάντων ή τα προϊόντα τα οποία είναι τα ίδια ακριβώς με κάποιο άλλο πάρα πολύ πιο ακριβό που κάνει όμως το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, η κυριαρχία των dupes λέει τοποθετεί ένα serum των 20 ευρώ

Στατικά είναι τα ίδια. Η διαφορά μετατοπίζεται στην εμπειρία. Οπότε είναι το βάρος, λέει, της γυάλινης συσκευασίας, ο ήχος από το κλείσιμο ενώ καπάκι με μαγνήτη, λεπτομέρεια κτλ. Κτλ. Για πολλούς, λέει, το dupe, το αντίγραφο, ας πούμε, είναι η νίκη της λογικής και του budget. Για άλλους όμως, το αυθεντικό προϊόν, το πάρα πολύ ακριβό, παραμένει μια μικρή ιεροτελεστία αυτοφροντίδας που η αντιγραφή, όσο πιστή λέει και αν είναι, αδυνατή να αναπαραγάγει. Τι να σας πω, δεν ξέρω τι πιστεύετε σε αυτό, θα συμφωνήσω. Καμιά φορά, όντως, αυτό που θα σου κάνει μια κρέμα των 250 ευρώ, θα σου κάνει και κρέμα των 25. Άλλοι λένε, ό,τι πληρώσεις θα πάρεις. Συμφωνείτε?

Επιστρέψαμε Number One Radio Show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Απολαύσαμε και τη Γαρμπή. Καινούριο τραγούδι, πολύ ωραίο, υποσυνείδητο. Και αμέσως έρχεται ο Τοκέλ με τη Λίλα, αλλά και ο Νίκος Οικονομόπουλος. Αμέσως τώρα με λίγα λόγια, το νέο του σίγγλ από το διπλό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πέρυσι. Όπου οπτικοποιήθηκε και βγήκε χθες, νομίζω χθες ή προχθές, το βίντεο κλιπ. Ωραίο βίντεο κλιπ, πολύ ιδιαίτερο, σε ένα μουντό στυλ, πολύ ωραίο, ανέβηκε στο κανάλι του Νίκου Οικονομόπουλου. Να πούμε λοιπόν ότι ο Νίκος Οικονομόπουλος με αυτό το διπλό άλμπουμ νομίζω έχει γίνει πια, είναι και διαμαντένιο, δηλαδή μπορεί να γίνει αυτή η απονομή με τα 450 εκατομμύρια stream points, όπου θα δούμε τον Νίκο Οικονομόπουλο κάποια στιγμή φαντάζομαι να βραβεύεται για αυτό το άλμπουμ. Ο ίδιος ξέρω ότι δεν είναι ότι τρελαίνεται με αυτές τις βραβεύσεις και τις απονομές. Έχει την αγάπη του κόσμου, όπως και να το κάνεις. Λοιπόν, να σας πω ότι θα κυκλοφορήσει πρώτη φορά, νομίζω σε κάποια 100 συλλεκτικά αντίτυπα, σε βινίλιο, αυτό το διπλό άλμπουμ του Νίκου Οικονομόπουλου. Επιτέλους είναι πολύ ωραίο που κάποιοι Έλληνες καλλιτέχνες γυρίζουν στο βινίλιο. Εγώ τους παροτρύνω να γυρίσουν και στην κασέτα, παρακαλώ. Βέβαια, από το άειλο προϊόν θα πάμε πια να επιστρέψουμε στο φυσικό προϊόν. Βινίλιο, κασέτα, CD. Πάμε πάλι, νομίζω θα είναι πολύ ωραίο.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 11.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα, Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
1: Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε, κουκλάκια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Παρασκευή 15 Μαΐου. Ετοιμαζόμαστε και για την εκπομπή μας, για το ραντεβού του Σούκου. Σαββατοκύριακο, στο Open φυσικά 10 το πρωί. Με πολύ Eurovision όπως καταλαβαίνετε και πολλά πολλά ωραία έτσι νέα. Και πήγα σινεμά να δω το Michael, τη βιογραφική ταινία των Michael Jackson και είδα εκεί πρώτη φορά σε τεράστια IMAX οθόνη το τρέιλερ από την Οδύσσια. Έπαθα μια πλάκα, παιδιά, η παραγωγή είναι συγκλονιστική. Είναι πολύ δυνατό, δηλαδή αξίζει να το δείτε σε ένα κινηματογράφο, πραγματικά και όχι στο σπίτι. Με τη μεγάλη οθόνη, με τον ήχο, με το θόρυβο, δηλαδή εκεί να το ζήσεις κανονικά ότι είσαι σαν άλλος Οδυσσέας. Επιμένει και ο Elon Musk, οργισμένος για τον Christopher Nolan, ατιμάζει τον Όμηρο, προσβάλλει τους Έλληνες και όλα αυτά για την επιλογή της Lupita Nyong'o για το ρόλο της ωραίας Ελένης. Τα συζητάγαμε και πριν 2-3 μήνες, δεν ξέρω γιατί επανήλθε πια το θέμα ξανά. Λοιπόν, σύμφωνα με δημοσίευμα του περιοδικού Time, η Lupita Nyong'o δεν θα υποδηθεί μόνο, λέει, την ομορφότερη γυναίκα της αρχαίας Ελλάδας, αλλά και την αδερφή της, λέει, την Κλυτεμνίστρα, τη σύζυγο του Αγαμένωνα. Πώς θα γίνει αυτό, θα κάνει δύο ρόλους. Τέλος πάντων, ο Christopher Nolan, γράφει ο Elon Musk, ατιμάζει τον τάφο του Ομήρου. Ντροπιαστικό. Μάστε. Τι να πω, δεν ξέρω τι πράγματα κτλ. Προσβάλλει βάναυσα τους Έλληνες, ντροπή του. Τόσο εμείς δεν θυγήκαμε, ρε, σε Elon Musk. Δηλαδή, ειλικρινά. Πάρ' το λίγο πιο χαλαρά. Δεν είναι κάτι φοβερό. Η ωραία Ελένη, δεν θέλω να στεναχωρήσω. Δεν υπήρξε κάποιο υπαρκτό πρόσωπο. Στο μυαλό του Ομήρου ήταν και στις διηγήσεις που μετά έγιναν τα ομηρικά έπι. Οπότε δεν θέλω να μου τρελαίνεσαι. Αυτό.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δωδώνη δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
1: Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Επιστρέψαμε, κουκλίνια μου, number one radio show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας, μπήκαμε στο τελευταίο μας ημίωρο και ετοιμαζόμαστε για ένα εξαιρετικό, πάρα πολύ ωραίο, παραγωγικότατο αλλά και ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, επενθυμίζω, Σάββατο βράδυ είναι ο τελικός της Eurovision, θα το γλεντήσουμε, θαρώ, οι περισσότεροι. Απολαύσαμε Χάρη Βαρθακούρη, Κατερίνα Λιόλιο και πάμε τώρα λοιπόν. Διαβάζω εδώ ότι, κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται η ζωή, ρε παιδί μου, πώς θα φέρνει από την ανίποτη θλίψη για τον Νότο Σφακιανάκη στην υπέρτατη χαρά, υπό την έννοια ότι πριν μια εβδομάδα έχασε την αδερφή του, πριν 6 μήνες τη σύζυγό του και τώρα ο γιος του Απόλλων. Ο Απόλλωνας είναι, ετοιμάζεται να ντυθεί γαμπρό σε τροχιά γάμου, οπότε είναι ένα χαρμόσυνο νέο που όχι βέβαια ότι θα απαλύνει τον πόνο που ζει αυτός ο άνθρωπος, ο απομονωμένος από επιλογή αγαπημένος καλλιτέχνης Νότης Φακιανάκης, αλλά πώς και να το κάνεις, όταν ξέρεις ότι το ένα από τα δύο παιδιά σου θα παντρευτεί και θα ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή του, είναι μια πολύ μεγάλη χαρά. Τώρα αυτός ο γάμος θα είναι σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, θα πάει ο Νότης Φακιανάκης, δεν θα πάει, θα το δούμε, δεν έχει πολύ σημασία. Το θέμα είναι να είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε καινούρια Άννα Βύση με το Αιγαίο και αμέσως μετά έρχεται καινούριο τραγούδι από την Έλενα Τσαγκρινού και εγώ με αυτό το κουκλάκι το ζωγραφιστό που έβγαλε καινούριο τραγούδι και βίντεο κλιπ. Το είδα τώρα, ήταν πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό, super duper. Άντε Ελενάκη, καλή επιτυχία!

Λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος που σταμάτησε το στην υγειά μας με τον Σπύρο Παπαδόπουλο? Μίλησε μετά από αρκετό καιρό ο Σπύρος Παπαδόπουλος, είχαμε καιρό να τον δούμε. Στην τηλεόραση επίσης έχει να εμφανιστεί αρκετά χρόνια. Λοιπόν, ο κόσμος στον δρόμο λέει μου ζητάει το στην υγειά μας. Το σταμάτησα γιατί μετά από 18 χρόνια, 18 χρόνια παρακαλώ, κουράστηκα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι άλλοι που κοιμούνται και ξυπνάνε με τα νούμερα. Εμένα ποτέ δεν με αφορούν. Ξέρω πρώτος εγώ αν είναι καλό αυτό που κάνω. Αν δεν είναι πάλι, δεν μπορείς να κάνεις πίσω. Όλα τα πράγματα όμως έχουν μια αρχή, μέση και τέλος. Θα θέλανε πολύ ο κόσμος να συνεχιστεί αυτή η εκπομπή, αλλά εντάξει, εγώ κουράστηκα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε αν θα το ξανακάνει κάποια στιγμή στο μέλλον. Πολλοί προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν να τους ξαναβγεί μια εκπομπή σαν το στην υγειά μας. Νομίζω εξαντλήθηκαν πια και οι καλλιτέχνες και ο ίδιος νομίζω είχε κουραστεί, γιατί είχε και η επαναληπτικότητα πια ήταν, δηλαδή είχε κάνει 15 φορές αφιέρωμα π.χ. στο Σέλο Καζατζίδη με το θέμα Δαμαντίδη, 10 φορές αφιέρωμα εδώ, 10 φορές αφιέρωμα εκεί, ήταν λίγο, είχε αρχίσει λίγο να επαναλαμβάνεται, όμως ήταν μια πολύ ποιοτική εκπομπή που κάπως μας λείπει. Αυτή είναι η αλήθεια λοιπόν. Κλείνω, φεύγω, αποχωρώ, να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία Ελλάδα στην Eurovision. Όλα τα καλά να ευχηθούμε και στην Αντιγόνη βέβαια, εννοείται δεν το συζητάμε, όλα τα καλά μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, Σάββατο Κυριακή, 10 η ώρα στο Open, θα έχουμε πολύ ωραίες εκπομπές, ραντεβού το Σουκού. Φιλάκια πολλά, εμείς τα λέμε από Δευτέρα, γεια σας!

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
3: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 22-42-0-46-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας ξεκινά από εδώ.
0: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
5: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
0: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
5: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
0: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22-42-0-46-480.
5: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
0: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22-42-0-21-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Φίλες και φίλοι, Παρασκευή σήμερα, 15η μέρα του Μάη και μπαίνουμε δυναμικά νομίζω σε μια πάρα πολύ ωραία περίοδο. Έτσι κι αλλιώς, αύριο Σάββατο είναι η μέρα της Eurovision, ευχηθούμε καλή επιτυχία βεβαίως στην ελληνική συμμετοχή. Να πούμε ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα αύριο στη Eurovision, είχαμε πολύ τηλεοπτικό ρεπορτάζ για όλα αυτά, σήμερα όμως που είναι μια που μιλάμε με τις πλανητικές επιρροές, πάμε να δούμε πώς θα είναι το δεύτερο μισό του μήνα για όλα τα ζώδια και ξεχωριστά για τον καθένα, από το ζώδιο του κρυού μέχρι το ζώδιο των νυχθείων. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το σου έχω νέα της Παρασκευής. Μείνετε συντονισμένοι, λέμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στον Ακύλα και στην Ελλάδα αύριο στη βραδιά της Eurovision, που όλοι βεβαίως θα παραμείνουμε συντονισμένοι.

ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άλλη. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα είναι ο Μάιος. Γενικά να πω μερικά πράγματα, γιατί είναι ένας μήνας που δεν θεωρείται πολύ γόνιμος, είναι όμως τυχερός για πάρα πολλά ζώδια, ιδιαίτερα τώρα που υπάρχουν αυτές οι ωραίες ευνοϊκές πλανητικές επιρροές και θα υπάρχουν και μέχρι αύριο. Παρά το συναισθηματικό έτσι κομμάτι, με τη νέα σελήνη η οποία συμβαίνει σήμερα και προσφέρει εξαιρετικές επιτυχίες και ευκαιρίες και μακροπρόθεσμα σχέδια, γι' αυτά θα μιλήσουμε κυρίως σήμερα, για τη νέα σελήνη η οποία από το δεύτερο μισό του μήνα υπάρχει μια συνάντηση της Αφροδίτης και του Άρη που θα δώσει μια πολύ μεγαλύτερη πνοή στα ερωτικά και οικονομικά ζητήματα για όλους. Να πούμε ότι στις 21 του μήνα αλλάζει το κλίμα με την είσοδο του ήλιου στους διδύμους, ενισχύοντας κοινωνικότητα, ανανέωση, και να πούμε βεβαίως ότι ο μήνας θα κλείσει με ένα δεύτερο φεγγάρι στις 31, το οποίο γίνεται στον άξονα διδύμων τοξότη, οπότε θα έχουμε πολλές ανατροπές εκεί. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Ξεκινάμε με τους κρυούς, αμέσως μετά το αγαπημένο τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Κρύοι μου λοιπόν, ευνοϊκή νέα σελήνη για εσάς. Σήμερα από 16 Πέμπτου, ανοίγει δρόμους, ανοίγει ορίζοντες για επενδύσεις, για κέρδη. Οι δύο πανσέληνοι του μήνα απαιτούν προσοχή σε οφειλές στην αρχή, σωστές αποφάσεις για το μέλλον στο τέλος. Το τελευταίο δεκαήμερο θα έλεγα ότι για όλους τους κρυούς είναι ένα δεκαήμερο που ευνοεί ένα κλίμα που γίνεται λίγο πιο ελαφρύ, λίγο πιο επικοινωνιακό, ευνοώντας μετακινήσεις, κοινωνικές επαφές και προώθηση σχεδίων. Οπότε καλά θα κάνετε να δράξετε την ευκαιρία από τώρα και στο εξής, για το δεύτερο μισό του Μάη, όλοι οι κρυοί, για να κοινωνικοποιηθείτε περισσότερο και να χαρείτε την άλλη πλευρά της ζωής, τη λίγο πιο αισιόδοξη, τη λίγο πιο χαλαρή.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας.
2: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Και πάμε να δούμε πώς θα είναι ο Μάιος, ο μήνας των γενεθλίων των Ταύρων. Να πω ότι έτσι κι αλλιώς ο Μάιος από την αρχή του σας έχει φέρει σε ένα άλλο κλίμα. Και για σας είναι πολύ εξαιρετική η σημερινή ημέρα. Η νέα σελήνη στο ζώδιό σας γίνεται 16 του μηνός και αποτελεί ένα ιδανικό πράσινο φως για να υλοποιήσετε κάθε προσωπικό σχέδιο και κάθε επαγγελματικό. Έχετε και μία βοήθεια από το Δία. Ενώ στις 19 του μήνα η είσοδος του Άρη στον Ταύρο σας οπλίζει με πείσμα, με περισσότερη αποφασιστικότητα για να πάρετε και τον έλεγχο της ζωής σας καλύτερα στα χέρια σας, ενώ η Αφροδίτη σας φέρνει μια γλυκύτητα στις σχέσεις, σας βοηθάει, ενώ ο μήνας πρέπει να πω ότι θα κλείσει με μια έμφαση και για εσάς τα οικονομικά, προσφέροντας όμως ευκαιρίες για εσάς. Θα αναδειχθούν κάποιες νέες εξελίξεις στο κομμάτι το επαγγελματικό που θα αποδειχθούν εξαιρετικά κερδοφόρες.

πόνος μια επανάληψη στο στήθος μου γροθιά που άδειασε. Του νου μου τα συρτάρια ένα-ένα στα σκαλιά κι η νύχτα δεν περνάει, γίναν ώρες τα λεπτά, τσιγάρο, αλκοόλ και μοναξιά για ένα φινάλε που μου πονά. Όσο εγώ κανένας δεν πρόκειται να σ' αγαπήσει σώμα και ψυχή, κανένας την τρέλα και τα λάθη σου δεν θα τα χρεωθεί, κανένας δεν δίνει αν δεν πάρει, κι όταν πάρει να το ξέρεις θα χάθει.

Και πάμε στους διδύμους για να δούμε πώς θα είναι αυτή η νέα σελήνη που πραγματοποιείται σήμερα στο ζώδιό σας. Να πούμε βέβαια ότι στο ζώδιο του Ταύρου, συγγνώμη, η νέα σελήνη λοιπόν πραγματοποιείται εδώ. Ευνοεί παρασκηνιακές επαγγελματικές διαπραγματεύσεις που θα αποδώσουν καρπούς αργότερα, παρά την είσοδο του Άρη σε πιο εσωτερικό κομμάτι στις 19 του μήνα που ζητάει προσοχή σε κρεμότητα στη ξεκούραση. Για σας και η θέση της Αφροδίτης σας ευνοεί πάρα πολύ. Για οικονομική βελτίωση θα σας φέρει ιδέες, ευκαιρίες να απελευθερωθείτε από παλιά μοτίβα, ενώ η Πανσέλινο στο τέλος του μήνα, στις 31 Πέμπτου, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τις προσωπικές σας σχέσεις.

Και πάμε τώρα στο δεύτερο μισό του μήνα για τους καρκίνους. Με τη Νέα Σελήνη λοιπόν αύριο 16 του μηνός, για εσάς που κάνει και ένα ωραίο εξάγωνο, επαγγελματικές νίκες, ισχυρή στήριξη, πολύ καλή επιρροή αυτή για τους καρκίνους. Ό,τι έχετε να κάνετε που σχετίζεται με τα οικονομικά και με τα επαγγελματικά, καλύτερα να το κάνετε τώρα, αυτές τις ημέρες. Από τις 19 του μηνός οι ισορροπίες αλλάζουν επίσης θετικά. Ο Άρης γίνεται σύμμαχός σας, βοηθάει σε πρακτικά ζητήματα. Η Αφροδίτη έρχεται στο ζώδιό σας, ενισχύοντας τη γοητεία σας, σας προετοιμάζει για στιγμές χαράς, αυτοφροντίδας, πνευματικής ανασυγκρότησης και όλα αυτά βεβαίως μέχρι τις 21 Πέμπτου, γιατί μετά αλλάζει λίγο το τοπίο και πάμε σε κάτι πιο, θα έλεγα, που μπορώ να το χαρακτηρίσω μόνο σε ένα κλίμα εσωστρέφειας, που τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο πολύ ρόδινα για εσάς τους καρκίνους, στο τέλος όμως του μήνα, έτσι.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
4: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 22 42 0 29 569. Παλμός.
5: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
5: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Και πάμε στους Λέοντες, όπου από τώρα και μετά, με τη νέα σελήνη στον Ταύρο, ιδανικό σημείο εκκίνησης για εσάς από αύριο, για να λάμψετε στα επαγγελματικά σας. Ο Άρης, μέχρι τις 19 του μήνα σας τροφοδοτεί με αυτοπεποίθηση. Θα έχετε τύχη, θα έχετε ταξίδια, θα έχετε γνώση. Μην αποφύγετε όλα αυτά, αλλά μην εξαντληθείτε κιόλας. Στις 21 του μήνα, η είσοδος του ήλιου στους διδύμους ελαφραίνει το κλίμα, ενώ η πανσέληνη στις 31 του μήνα στον Τοξότη υπόσχεται διασκέδαση και πολύ ευχάριστες εξελίξεις και στην προσωπική σας ζωή. Να κλαις αυτούς που δεν...

πάμε τώρα στους Παρθένους, όπου θα έλεγα ότι για σας είναι πολύ τυχερή αυτή η νέα σελήνη αύριο στον Ταύρο, γιατί ανοίγει ορίζοντες, ανοίγει επαγγελματικά σχέδια, επαφές με το εξωτερικό. Στις 19 του μήνα έχετε μια ευεργετική μετακίνηση για σας. Ο Άρης και η Αφροδίτη ενισχύουν την αποφασιστικότητα και την κοινωνική σας επιρροή, ενώ το τελευταίο δεκαήμερο του μήνα η είσοδος του ήλιου στους Διδύμους φέρνει ουρανοκατέβατες λύσεις και ευκαιρίες στην καριέρα σας. Μην ξεχνάμε και την Πανσέλινο στο τέλος του μήνα, πολλές πλανητικές επιρροές στο δεύτερο μισό του Μάη, που στρέφει την προσοχή σας στην οικογένεια και στην ανάγκη για αλλαγές και στον προσωπικό σας χώρο.

Ζυγή μου, αγαπημένη μου ζυγή, και εγώ είμαι ζυγός και σας καταλαβαίνω απόλυτα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά, αλλαγές σε πηγές εισοδήματος, ο Άρης προκαλεί κάποιες εντάσεις στις σχέσεις, υπάρχει κάτι που λέγεται διπλωματία και αυτό θα πρέπει να κάνετε. Η μετακίνηση των πλανητών στους φιλικούς διδύμους από τις 21 και μετά ελαφραίνει το κλίμα, ενισχύει την επικοινωνία. Το τελευταίο δεκέμερο του μήνα υπόσχεται μια επαγγελματική άνοδο, προτάσεις για ταξίδια και επιθυμία για γνώση και κλείνει με μια πανσέλινο που ευνοεί και τις πνευματικές και τις κοινωνικές σας επαφές.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Σας κυρίως ερωτικές, ισχυρές επαγγελματικές συμμαχίες έρχονται. Να πούμε ότι ευνοούνται, η διαχείριση ευνοείται γενικά όλης της επαγγελματικής σας επιρροής. Ό,τι σχετίζεται με το εξωτερικό, ό,τι σχετίζεται με σχέδια, με σπουδές, πάει πάρα πολύ καλά. Ο μήνας κλείνει και για σας με έμφαση στα οικονομικά και με μία πανσέλινο που σας καλεί να τακτοποιήσετε οφειλές και να διαχειριστείτε με πειθαρχία τα έξοδά σας.

0: 26 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ο ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Και πάμε στους τοξότες, όπου θα έλεγα ότι στις 16, αύριο δηλαδή, η νέα σελήνη στον Ταύρο προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματικές επιτυχίες. Υπάρχει και ο Άρης που σας χαρίζει μια ανθεκτικότητα και ένα οργανωτικό πνεύμα. Να πούμε ότι στο τέλος του μήνα, από τις 21 και μετά, για εσάς τους τοξότες εγκαινιάζεται μια ισοστρεφής περίοδος. Να πούμε ότι υπάρχουν προτάσεις συνεργασίας και κάποια ενεργοποίηση σχέσεων και θα πρέπει βεβαίως να τα δείτε όλα αυτά με πάρα πολύ καλό ζύγισμα των πιθανοτήτων των υπέρ και των κατά. Και πάμε στους εγώκερους, όπου είναι ένας μήνας έντονων αντιθέσεων. Η νέα σελήνη στον Ταύρο αύριο εγκαινιάζει ένα μαγικό διάστημα με εύνοια σε προσωπικά. Μετά στις 19 του μήνα η ενέργειά σας ανακάμπτει θεαματικά με τον Άρη στον Ταύρο, ενώ η είσοδος των πλανητών στους Δήμους στρέφει την προσοχή στην ενίσχυση εσόδων, στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, σε επιθυμία για ανανέωση και ταξίδια.

και να κλείσουμε με τους υδροχόους και τους ιχθύους, όπου θα σας πω για τους υδροχόους. 16 του μηνός, αύριο, νέα σελήνη, νέο φεγγάρι. Υπόσχεται αναθέρμανση οικονομικών και οικογενειακών σχέσεων. Στις 19 του μήνα, με τον Άρη στον Ταύρο, μπορεί να προκαλέσει κάποιες παροδικές εντάσεις στο σπίτι. Το τοπίο φωτίζει το τελευταίο δεκαήμερο, υπάρχει εξωστρέφεια, υπάρχει φλερτ, ενώ η Πανσέλινος στις 31 του μήνα ευνοεί φιλίες και υλοποίηση στόχων. Και να κλείσουμε με τους ιχθύους, ο επίλογος είναι με τους ιχθύους, νέα σελήνη για σας στις 16 αύριο του μήνα. Στον υδροχόο προσφέρει ιδανική ευκαιρία για νέα ξεκινήματα, ενεργητικότητα, κινητικότητα, ενώ ο μήνας κλείνει με την εποχή των διδύμων, με την Πανσέλινο στον Δοξότη, που στρέφει το ενδιαφέρον σε επαγγελματικές αποφάσεις καμπής και στην αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που μπαίνουν μπροστά στη ζωή σας από εδώ και πέρα. Κλείνουμε λοιπόν το κεφάλαιο της νέας σελήνης, η οποία είναι αύριο στο ζώδιο του Ταύρου. Ευχόμαστε σε όλους τα νέα ξεκινήματα να πάνε καλά. Καλή επιτυχία αύριο στη Eurovision, στον Ακύλα και στην ελληνική συμμετοχή. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα εξαιρετικό Σαββατοκύριακο. Είμαι η Ελένη Βαρπάκου και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Να περάσετε όμορφα και να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους σας.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
3: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
2: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
3: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
2: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
1: VG Cars. Βασιλείου Δημήτρης και Γαβιεράκη Ελένη. Στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά. Δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242046159 και στο 694-824-7894.
2: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
1: VG Cars. Το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
3: Αγάπη, πεινάω. Αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
2: Το έχω, πίτα Ανατολής.
3: Τι παίζει εκεί?
2: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
3: Φυσάει. Και από τιμές?
2: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
3: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242021391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
3: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
2: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό!
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε!
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά, κλείνει την παρέα σας και βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μία φορά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Ιδιαίτερη εβδομάδα, Eurovision Week. Ετοιμαζόμαστε αύριο για τον τελικό. Έχουν πραγματοποιηθεί και οι δύο ημιτελικοί. Οπότε καταλαβαίνετε, χαμός θα γίνει εδώ πέρα στο στρουμφοχωριό, κυρίες και κύριοι. Ο Instagram μας, κυρίες και κύριοι, είναι ανοιχτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Εγώ μιλάω και είμαι κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Έχω επηρεαστεί από αποχώρηση σε ασκοσιόνι σίγουρα. Λοιπόν, είναι ανοιχτό το Instagram μας να μας στείλει τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Έχουμε νέες κυκλοφορίες. Έχουμε άλμπουμ απών που ήρθε. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά, τέλος πάντων. Μην μου πάτε πουθενά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι η viral αυτή η εβδομάδα ήταν και λίγο δύσκολη, γιατί είχαμε δυστυχώς και viral πολύ αρνητικά νέα, πολύ κακιά επικαιρότητα. Οφείλω να σχολιάσω κι εγώ και να πω περαστικά στον 22χρονο παίκτη του Survivor, Σταύρο Φλόρο, ο οποίος αυτή τη στιγμή πραγματικά δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να σώσει τον αστράγαλό του. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, δεν είναι κάτι που έχει περάσει στον ντούκου. Μιλάμε για ένα νέο παιδί που και να μην ήταν νέο παιδί, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βιώσει αυτή τη στιγμή κάτι πάρα πολύ άσχημο. Πήγε σε ένα παιχνίδι για να αλλάξει τη ζωή του και να βοηθήσει την οικογένειά του και τελικά ήρθε αντιμέτωπος και εκείνος και η οικογένειά του με μια πολύ άσχημη συνθήκη. Ευχόμαστε λοιπόν περαστικά. Ταυτόχρονα έχουμε και πολύ σκληρή επικαιρότητα και άλλα μείζοντα θέματα, τα οποία δεν θα ήθελα να σχολιάσω στη ραδιοφωνική εκπομπή σήμερα, γιατί πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστα. Εδώ πέρα είμαστε να φτιάξουμε το κέφι. Είμαστε λοιπόν στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου. Το clean talk, παιδιά, το λεγόμενο. Τα βίντεο στο TikTok τα οποία γίνονται viral επειδή καθαρίζουν τα σπίτια τους έχουν κατακλείσει την αρχική μου. Δεν ξέρω αν είναι επειδή πρέπει να μου θυμίσουν ότι πρέπει να κάνω γενική, αλλά πιστεύω ότι γενικότερα είναι μια μάστιχα που έχει επανέλθει πάρα πολύ. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν με πολλές νέες κυκλοφορίες. Θα συζητήσουμε σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο σχάρας.
2: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
3: Viral Radio Show.

Ελένη Φουρέιρα, Δέσποινα Βανδύ, Λένα Ζευγαρά, Πέτρος Ιακωβίδης, Απών, Χριστίνα Γκαγκούτη, νέες κυκλοφορίες παιδιά, τραγούδια τα οποία θα συζητηθούν, έρχονται εδώ πέρα στην εκπομπή μας και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη, στην παρέα σας. Επιστρέφω λοιπόν σε ελάχιστα λεπτά, δεν ξέρω τι να πρωτοσχολιάσω όπως καταλαβαίνετε, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και τελικά περιμένω να μου πείτε, τι θα πρωτοακούσουμε φέτος το καλοκαίρι.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και πάμε λίγο να δούμε τα viral αυτών των ημερών. Λοιπόν, παιδιά, το δικαστήριο της Ανδρομάχης στο TikTok έχει κάνει παντζουρλισμό πάλι. Γενικότερα η Ανδρομάχη είναι παιδί του TikTok. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Τα έχει σαρώσει όλο το κορίτσι αυτό φέτος. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα. Μην μου πάτε πουθενά.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Ένα τσικ πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και εδώ πέρα προετοιμάζουμε τη βραδιά Eurovision που έρχεται αύριο. Νομίζω το ότι έχουμε κάνει τα δικά μας, νομίζω το ότι ο καθένας έχει οργανώσει το που θα τη δει. Εγώ θα τη δω στις πέτσες, παιδιά, επεισοδιακό αυτό το λες. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και περιμένω, μου στείλετε στο Instagram μας, ποιος πιστεύετε ότι θα νικήσει.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Ρέστοραντ. Στον Κάμπο. Στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά. Από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Ρέστοραντ. Πάμε για απόλαυση.
4: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
5: Έχω εκστασιαστεί.
6: Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρε, φίλοι.
6: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχω πάει να γκρεμίσω το στούντιο, παιδιά, σήμερα. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Φυσικά θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μαζί, έτσι για να υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο. Πάμε να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα, παιδιά. Δεν ξέρω από τι να πρωτοσχολιάσω σήμερα. Η Eurovision είναι στο προσκήνιο, όμως σας έχω και άλλα. Μην πάτε πουθενά.

Το κράξιμο που έφαγε η Κλαυδία χωρίς λόγο αυτές τις μέρες στα social media είναι viral και δικαίως. Εμένα μου άρεσε και πάρα πολύ η απάντηση που έδωσε. Απάντησε απλά με ένα story. Έτσι κάνει η Κλαυδία μας, έτσι κάνει το κορίτσι μας. Και πολύ καλά κάνει να κάτσει να αναλωθεί. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε κάτι λιγότερο από μία ωρίτσα μαζί, με πολλές επιτυχίες, με πολλά νέα. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και το πιο viral forum αυτές τις μέρες, παιδιά, είναι ένα Βικτόρια Σβαρόσκι, λοιπόν. Εμφανίστηκε σαν παρουσιάστρια στη Eurovision, είναι παρουσιάστρια, είναι pop τραγουδίστρια, είναι και ηθοποιός και ταυτόχρονα είναι και γόνος της οικογένειας, καταλαβαίνετε. Οπότε, να σας πω σε αυτό το σημείο ότι το κορίτσι αυτό έγινε viral σε λίγα δευτερόλεπτα, όπως και ο συμπαρουσιαστής της, ο Μικαέλ, που δεν μπορώ να πω το επιθετό του, καθώς είχε ντυθεί Elvis Presley, ωριακά. Για να δούμε τι θα βάλει αύριο, λοιπόν. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν. Μισή ωρίτσα ακόμα μαζί, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, με πολλές επιτυχίες. Μην μου πάτε πουθενά.

0: Feral Radio Show.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 3:30.
1: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισαν νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
6: Απακαπή υπερβολική, θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα, λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής. Λίγο έχει μείνει, παιδιά, για να πάμε στο Σαββατοκύριακο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας. Ο Αχιλλέας Ζέρβας, λοιπόν, από τη σειρά Ρηφηφή, είναι viral αυτές τις μέρες και χαίρομαι πάρα πολύ που του δώσα και εγώ αυτό το βήμα, γιατί, παιδιά, είναι από τις καλύτερες συνεντεύξεις που έχω κάνει στη ζωή μου. Ο άνθρωπος ο οποίος έκανε ουσιαστικά το όνειρό του πραγματικότητα είναι ο Σωτήρης Τσαφούλιας, όπου δημιούργησε ένα ρόλο καθαρά για τον Αχιλλέα Ζέρβα. Ο ρόλος του δεν υπήρχε στο Ρηφηφή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένας ρόλος που ο Σωτήρης Τσαφούλιας δημιούργησε εξ ολοκλήρου γιατί πίστευε σε αυτό το άτομο, όταν μερικοί άνθρωποι δεν πίστευαν επειδή έχει τραυλισμό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, και χαίρομαι πάρα πολύ που αυτό το βίντεο έχει φτάσει σχεδόν 1 εκατομμύριο. Πάμε να το κάνουμε 1 εκατομμύριο πλάς, γιατί αξίζει.

0: γίνεται.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να σας θυμίσω ότι οι καλοκαιρινές συναυλίες ξεκινάνε. Η Κατερίνα Λιόλιου, παιδιά, μαθαίνω ότι ετοιμάζει ένα τεράστιο tour που σίγουρα θα γίνει viral όπως εμφανίζεται το Ρωμαίο. Και ταυτόχρονα έχουμε έτσι τουρνέ από πάρα πολλούς καλλιτέχνες που αγαπάμε. Ο Νίκος Βέρτης ανακοίνωσε το ότι επιστρέφει μάλιστα σε μαγαζί, στον Πειραιά συγκεκριμένα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε μπει για τα καλά για το καλοκαίρι. Έχουμε και Release Athens και Eject στην Αθήνα. Καταλαβαίνετε. Πάρτε τα βουνά και αρχίστε να ανεβαίνετε. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν. Με καλοκαιρινή διάθεση επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθηνά Κλίμπταν στην παρέα σας. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Ήθελα πάρα πολύ να το πω αυτό. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα και ελπίζω νικητές να έχουμε καθαρίσει το ΆΚΑ. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εκστασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεφη.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί. Εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς με ρίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569.
2: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει ξεκινήσει. Καλώς ήρθατε, δύο υπέροχες ώρες και το υπογράφω αυτό, φέρτε χαρτί να το υπογράψω. Θα είναι φανταστικές και μόλις έχουν ξεκινήσει. Δεν θα πω πολλά λόγια στο ξεκίνημα, θα υποσχεθώ ότι θα τηρήσω τις δεσμεύσεις μου και θα επιστρέψω σε λίγο για να δούμε παρέα, βήμα-βήμα, τι έχω ετοιμάσει, τι καλά πράγματα έχω ετοιμάσει για τη σημερινή εκπομπή με αυτονόητο τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός κυρίες και κύριοι, και με αίσθημα ευθύνης θέλω να σας πω ότι στη σημερινή εκπομπή έχουμε πολλά καλά. Ενότητα throwback με ονομαστικές εορτές, επαιτίους και τι έγινε σαν σήμερα σημαντικό γεγονός. Έχουμε βαραλιδήσεις, έχουμε σίγουρα συνήθως κακό κρύο ανέκδοτο και φυσικά λίγο πριν το τέλος από την εκπομπή, μια μίγα με περιτριγυρίζει, φύγε βρε, και στο τέλος πριν το τέλος της εκπομπής και μια πρόταση ταινίας της σειράς. Αυτό θα το αυτοσχεδιάσουμε. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες φυσικά, ακούτε πρώτη τις καινούργιες και εννοείται τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια παίζουν εδώ. Και για να παίξουν πρέπει να στείλετε μηνύματα, συγγνώμη, το ξέχασα αυτό.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: βλέπεις εικόνες.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Αχίλιο, Βάρβαρο και Ποχόμιο. Τώρα, σαν σήμερα, θα περιμένετε λίγο, θα δεν σας το πω αμέσως. Έχουμε 3 και 3, 6 και 7 επαιτίους. Wow. Διεθνή ημέρα αντιρρήσεων συνείδησης, Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την νόσο του Huntington, Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για τις βλενοπολυσαρκαριοδόσεις. Παναγία μου, δεν θέλω να το έχω. Διεθνή ημέρα οικογένειας, Ευρωπαϊκή νύχτα μουσείων, ημέρα ευαισθητοποίησης για την υπερέμεση της κοίησης και παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την οζόδης κλίνηση. Με συγχωρείτε αν έχω πει κάτι λάθος, αλλά οι λέξεις ήταν γλωσσοδέτες. Σαν σήμερα το 1891 ο τραπεζίτης Φρέντερικ Φίλιπς και ο γιος του Χέρναντ Φίλιπς ιδρύουν στο Αϊτχόβεν προφανώς την Φίλιπς, κορυφαία εταιρεία σήμερα στον τομέα των ηλεκτρικών προϊόντων.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
3: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
2: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
3: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
2: Έκλεισε. Πότε πάμε?
3: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
1: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε
4: εκστασιαστεί.
5: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό!
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε!
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
6: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις ένα φύλλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
7: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
8: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
7: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
8: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
9: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22-420-420-996 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
10: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Η Ορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και έχω ένα τελευταίο ανέκδοτο αφιερωμένο στον Τζακ Νόρις. Ο Τζακ Νόρις λοιπόν δεν έχει όρια, τα όρια έχουν Τζακ Νόρις.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

μαζί σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα προτείνω μια πολύ δυνατή σήμερα Παρασκευή και τελευταία αστυνομική περιπέτεια. The Guilty. Το The Guilty είναι πολύ ιδιαίτερο αστυνομικό θρίλερ, γιατί σχεδόν όλη η δράση συμβαίνει μέσα σε τηλεφωνικές συνομιλίες. Ο Τζάκι Γκίλιενχαλ παίζει έναν αστυνομικό που βρίσκεται προσωρινά σε κέντρο κλήσεων έκτακτης ανάγκης, όπου τι γίνεται, δέχεται ένα τηλεφώνιο από μια γυναίκα που φαίνεται να έχει απαχθεί. Από εκεί και πέρα όλη η ένταση χτίζεται μόνο με φωνές, πληροφορίες, λάθη, πίεση χρόνου και ψυχολογική κατάρρευση. Είναι εντυπωσιακό, καθυλωτικό και γενικά είναι αγχωτικό, γιατί έχει περιορισμένο χρόνο δράσης, ξέρετε, real time. Αν σας αρέσουν οι ιστορίες που βασίζονται στην αγωνία, στις ερμηνείες και το μυαλό, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε, τότε The Guilty είναι από τις πιο δυνατές επιλογές στο Netflix.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Εσείς είστε οι καλύτεροι ακροατές που μπορεί να έχει κάποιος εκφωνητής και η ομάδα του, να τα λέμε κι αυτά. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να λέω διάφορα. Δεν μου φέρανε καφέ, ήταν λάθος. Μου γράφουνε με ορθογραφικά λάθη αυτά που έχω να διαβάσω να σας πω. Δηλαδή, δεν λέω, είναι τα καλύτερα παιδιά η ομάδα εδώ που κάνουμε την εκπομπή. Δεν λέω ζωντανή εκπομπή είναι λάθη, θα κάνουμε. Αλλά. Έναν καφέ στην ώρα του. Ένα κείμενο ξεκάθαρα γραμμένο να ξέρω τι διαβάζω. Και λίγο μασαζάκι, είναι κόπος να το κάνουν. Δηλαδή, τώρα δηλαδή, να είμαστε ειλικρινείς. Τέλος πάντων, κομμάτια να γίνει.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Γιώργο, πρέπει να αγοράσω καινούριο οικονομικό αυτοκίνητο επιγόντως.
4: Σου έχω λύση. VG Cars. Μεταχειρισμένα, αλλά σαν καινούρια.
3: Ναι, αλλά εγώ θέλω κάτι συγκεκριμένο.
4: Κανένα θέμα. Το διαλέγετε μαζί κατόπιν παραγγελίας.
3: Ωραία. Πάω τώρα κιόλας να διαλέξω.
4: VG Cars, Βασιλείου Δημήτρης και Γαμπιερά και Ελένη, στο 4ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κοχωριά, δίπλα στη Ροπή Σέρβις. Θα μας βρείτε στα τηλέφωνα 2242-046-159 και στο 694-824-7894.
3: Βρείτε μας σε Facebook και Instagram VG Cars Cos ή επισκεφτείτε μας και στη σελίδα vgcars.gr.
4: VG Cars, το επόμενο αυτοκίνητό σας. Ξεκινά από εδώ.
5: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δραμάδος εδώ.
5: Έχω.
6: Μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693-802-4990 και 2242-069-100.
7: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
8: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω. Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
7: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
8: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
4: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Δυνάμωσέ το.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

μουσικάδες μας και μια πολύ όμορφη διάθεση. Είναι εδώ μαζί μας τη συντροφιά μας, όπως είμαι και εγώ εδώ μαζί σας. Λίνα Πατριανού που είσαι από το μικρόφωνο και καλώς ήρθατε στο Flight Mode. Αυτή εδώ την εκπομπούλα που για 2 ώρες κάνουμε τα ωραία μας τα ταξιδιάκια στον αέρα του ραδιοφώνου. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του σήμερα είναι εδώ και τις έχω φέρει στην παρέα μου. Θα τις μοιραστώ μαζί σας. Παρασκευή, καυτή Παρασκευή θα έλεγε κανείς. Και μην ξεχνάτε, έχουμε και το top 3 στο τελευταίο μισάωρο μας, όπως κάνουμε στο τέλος κάθε εβδομάδες. Και έχουμε ξεκινήσει, συνεχίζουμε παρέα με όλους εσάς και τις επιτυχίες που έρχονται. Η μία μετά την άλλη, ασταμάτητε, συνεχίζουμε.

Ήθελα να σας πω ότι υπάρχει τρόπος να τα πούμε για εσάς που σκέφτεστε να στείλετε το μήνυμά σας και να μεγαλώσει η παρέα. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Μπαίνετε το κινητό στο χέρι, μπαίνετε στο Instagram και αναζητάτε το επίσημο προφίλ της εκπομπής. Θα το βρείτε ως Flight Mode Radio Show, αλλά μπορείτε να στείλετε και στο δικό μου προσωπικό προφίλ. Λίνα Πατριένου με βρίσκεται που μπαίνετε να με ακολουθήσετε και να μου στείλετε το μήνυμά σας. Έχουμε να ακούσουμε μουσικάρες και θα συνεχίσω με το επόμενο και επιστρέφω γιατί έχουμε εδώ, παιδιά, πάρα πολύ ωραία πράγματα σήμερα.

Σαββατοκύριακο είναι μόνο λίγες ώρες μακριά μας. Τώρα που έχουμε και το καλοκαιράκι μας σιγά σιγά να μπαίνει, όσο να μπει έτσι για μας τους τυχερούς, ίσως να είναι και μια τέλεια ευκαιρία να κάνουμε καμιά βουτιά στη θάλασσα. Εντάξει, δεν μας λες και χειμερινούς τώρα τέτοια εποχή, ωριακά μας λες. Να προσέχετε γιατί ο ήλιος καίει, παιδιά, και η αλήθεια είναι ότι δεν σε αφήνει να χαρίσει σωστά τη θάλασσα, αλλά όσο να πει, είναι μια όαση βουτιές στο νερό. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς τώρα που ακούτε την εκπομπή λέτε τι λέει αυτή, ακόμα μέσα Μάη έχουμε, αλλά είμαστε πολύ που ξεκινήσαμε τα μπάνια έτσι πολύ νωρίς και αλήθεια είναι ότι έτσι αν μείνεις και πολύ στον ήλιο, έτσι κατευθείαν στον ήλιο, δεν λέω μα έχει σύννεφα ή φυσάει στον ήλιο, μετά τη θάλασσα την ψάχνεις κάπως. Περιμένω τα μηνύματά σας να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε το Σαββατοκύριακό σας, όσο εγώ πάω σε ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψω σε πολύ λίγο με περισσότερη μουσική.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
2: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242 0 29 569. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

δεύτερο μισοράκι για το Flight Mode καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και για δύο ώρες τα λέμε εδώ, πετώντας στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα μουσικά ταξίδια μας να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Μιλώντας για αυτά τα ταξίδια, έχουμε μουσική αναδρομή, αλλά έχουμε και Eurovision, παιδιά. Εδώ έχουμε αύριο χαμός. Ήδη η εβδομάδα των ημιτελικών τελείωσε και πάμε στο τελικό.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε,

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

Ωραία για τη βόλτα μας, παιδιά. Έψαξα και βρήκα κομμάτι που θα μας μεταφέρει για λίγα λεπτά στο παρελθόν και θα μας θυμίσει καταστάσεις από τα παλιά. Πάμε να το ακούσουμε και να μεταφερθούμε με το μουσικό μας αεροσκάφος ακριβώς εκείνο το σημείο που το ακούγαμε ξανά και ξανά. Κάποιοι θα θυμηθείτε τα νιάτα σας σχετικά. Κάποιοι θα σκεφτείτε ότι κάποτε είχατε αφιερώσει αυτό το κομμάτι. Κάποιοι μπορεί να το ακούτε και για πρώτη φορά. Πάμε να ανακαλύψουμε τι κρύβεται στη σημερινή μουσική αναδρομή. Flight mode.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: κομμάτι Eurovision, παιδιά, το οποίο μας απασχολεί έτσι κάθε χρόνο τέτοιες μέρες. Στα στοιχήματα όλον αυτόν τον καιρό πρώτη ερχόταν η Φιλανδία με μια γυναίκα έτσι, που παίζει ένα βιολί καταπληκτικό τώρα, τι να λέμε. Δηλαδή μπήκαμε, το ακούσαμε, λέμε α, ωραία. Δικαίως έτσι κάπως φλερτάρει με την θέση νούμερο 1. Λοιπόν, όλο το προηγούμενο διάστημα ο Κύλλας ήταν στη θέση νούμερο 2. Βέβαια αυτά πάνε και έρχονται στα στοιχήματα. Για να δούμε τι θα καταφέρει να κάνει αύριο, παιδιά, στον μεγάλο τελικό. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς ήδη σιγά σιγά προετοιμάζεστε, ψωνίζετε τα απαραίτητα σνακ, τα απαραίτητα ποτά, για να μαζευτείτε εκεί με την παρέα και να γίνει χαμός. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτό το πανηγυράκι της Eurovision αξίζει πάρα πολύ όταν το βλέπεις με φίλους, το σχολιάζεις. Και έτσι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μαζευόμαστε πολλοί από εμάς και όλες μαζευόμαστε και στις βεράντες και γίνεται έτσι ένας χαμός εκεί στη γειτονιά. Μιλώντας λοιπόν για την Eurovision, πάμε να ακούσουμε μια ακόμα φορά αυτό το κομμάτι, το οποίο ξεκίνησε με κάποιους να το μισούν και κάποιους να το λατρεύουν, κάποιους να καταλαβαίνουν λίγο αργότερα το νόημα του το πραγματικό, κάποιοι ακόμα το μισούν, αλλά κάποιοι το λάτρεψαν από την πρώτη φορά. Αυτό λοιπόν το τραγούδι το οποίο μας φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα είναι ο Ακύλλας και Φέρτο και καλή επιτυχία Έλληνα.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω

0: Παφέρτο. Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση έχεις ένα φίλο κριτικό. Έως την Τετάρτη. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι δοχείο 9,98 το κιλό. Φινλάνδια βότκα 700 ml 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
4: Πεινάω. Έχεις κάτι καλό να προτείνεις?
5: Σκορπιός Restaurant. Στον Κάμπο, στην Κέφαλο. Μεσογειακή και ασιατική κουζίνα για κάθε απέτηση.
4: Έχω ακούσει για το μπέργκερ
5: που κάνει θράψη. Δοκίμασε και την Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο να λιώνει μπροστά σου με φρέσκα ζυμαρικά, χειροποίητες σάλτσες και την υπογραφή του σεφ Αντρέ Γιάνκε.
4: Έκλεισε. Πότε πάμε?
5: Καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι και Κυριακή από τη 1. Τηλέφωνα κρατήσεων και delivery στο χώρο μας 22-42-0-73-037 ή 69-43-23-47-14.
6: Σκορπιός Restaurant. Πάμε για απόλαυση.
1: Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα νερά.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Ανσυπόλυτη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
9: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

0: Κάνε με το ταξιδάκι μας λίγο νωρίτερα έτσι στα αυριανά γεγονότα της Eurovision και στο τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Και τώρα θα πάμε ένα άλλο ταξίδι που συμβαίνει 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου στις Κολίνες Αρκαδίας. Κολίνες Αρκαδίας, παιδιά, οι οποίες γεμίζουν μουσική αυτό το χωριουδάκι. Μας προσκαλεί στο Κολίνες Sound Festival, όπου θα δούμε στη σκηνή Πάνω Μουζουράκι, Πάνω Βλάχο, Κίνος Θνητούς, Ματούλα Ζαμάνη, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Απών. Ποιον άλλον, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Ανδρομάχη, Ριέ Ελληνίδου. Μιλάμε, παιδιά, για ένα μουσικό φεστιβάλ το οποίο θα μείνει στη μνήμη μας αν σκεφτούμε και όλο το πολύ ωραίο περιβάλλον, τις νύχτες με τα αστέρια στο βουνό και τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και πάρα πολλές ακόμα δράσεις. Πάρα πολλές δράσεις. Μπείτε στο ticketservices.gr και ενημερωθείτε για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν στις Κολίνες Αρκαδίας από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, μέχρι το μεγάλο πανηγύρι. Για μπείτε και μάθετε περισσότερα. Θα σας δούμε εκεί.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: αυτή την εβδομάδα συναντήσαμε στο καλύτερο κομμάτι το υποσυνείδητο της και της GRB. Έτσι ονομάζεται το καινούριο της τραγούδι και μας έχει πάρει τα μυαλά. Ίσως μας έχει κολλήσει σε κάποιους και στο υποσυνείδητό μας. Δεν νομίζω ότι και αυτό το λόγο βέβαια λέγεται υποσυνείδητο το κομμάτι, αλλά η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον σε εμάς εδώ στο στούντιο το πέτυχε. Πάμε να ακούσουμε το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας μια τελευταία φορά, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάτι όλο καινούριο που θα έχει κλέψει τις καρδιές μας.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

0: γίνεται.
1: Μεγάλη αγάπη στην Άννα και τον Δημήτρη που έχουν στείλει μηνύματα και ζητάνε εδώ κομμάτια. Θα παίξουν στη συνέχεια και νομίζω ότι πρέπει να υπενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να στείλετε για λίγο ακόμα τα μηνύματά σας μέσα από το επίσημο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά στέλνετε και στο δικό μου προφίλ Λίνα Πετριανού. Θα περάσω σε ένα σύντομο διαφημιστικό και θα επανέλθω, Δημήτρη, για το τελευταίο μισοωράκι μας, το οποίο είναι γεμάτο μουσική και έχουμε τα top 3 μας.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα. Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα. Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο χάρας. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Για εσάς που παρακολουθείτε έτσι εδώ αρκετά την εκπομπή, ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό το διάστημα που σας πηγαίνω ταξίδι. Σας πηγαίνω στις κολλήνες Αρκαδίας, παιδιά, και αν δεν έχετε ανοίξει ήδη το Google Maps να δείτε που είναι, κάντε το αμέσως τώρα. Αρκαδία, χωριό Κολλήνες, το οποίο μεταμορφώνεται σε ένα απίστευτο τετραήμερο μουσικό φεστιβάλ με πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες που σας είπα και πριν και πάρα πολλές δράσεις. Είναι ό,τι καλύτερο. Τώρα τι να σας λέω για παιδιά και μεγάλους. Από 29 Μαΐου μέχρι 1η Ιουνίου, περισσότερες πληροφορίες και ολοκληρωμένο πρόγραμμα και τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.

Πάμε να συναντήσουμε τα top 3 τραγούδια για αυτή την εβδομάδα σιγά σιγά, έτσι τώρα που γέρνουμε προς το τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, τα κατάφερα, τα συγκέντρωσα και αυτή την εβδομάδα τα κομμάτια τα οποία τα ζητήσατε περισσότερο και τα μεταδώσαμε περισσότερο. Μεγάλες αγάπες τα συγκεκριμένα, δεν φεύγουν από το μυαλό μας. Δεν θα σας πω τίτλους αυτή τη φορά, απλά θα σας αφήσω έτσι να τα ανακαλύψετε σε αντίστροφη μέτρηση, ξεκινώντας από την θέση νούμερο 3. 3.

μια ολόκληρη εβδομάδα γεμάτη με μουσικές, γεμάτη με πάρα πολύ ωραία πράγματα και την παρέα σας, εννοείται, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπως έτσι φτάνει ο Μάιος στην μέση του, σε αυτήν εδώ την παρέα. Πίσω από το μικρόφωνο και για δύο ώρες, Λίνα Πετριανού, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σας. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο θα είμαστε όλοι στους δέκτες μας να δούμε την Eurovision και τον Ακύλο που έχει κάνει τον μεγάλο του χαμό. Αύριο λοιπόν το μεγάλο βράδυ, ό,τι και αν έχετε έτσι κανονίσει να το δείτε με φίλους, να το δείτε μόνοι σας στο σπίτι, με την οικογένεια ή και να μην το δείτε και καθόλου. Εύχομαι να τα περάσετε καταπληκτικά ό,τι και να κάνετε. Θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα εδώ με πολύ σουσού. Καλή συνέχεια σε όλους, να αγαπάτε τους εαυτούς σας, παιδιά, κυρίως, και ό,τι κάνετε να το κάνετε γιατί εσείς το επιλέγετε. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Άστο πονάει, άστο.
1: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
2: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
3: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
5: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
6: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
7: Αμαύρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
6: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
7: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
3: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
8: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
9: Βάλει εδώ, κοσμάς και δραμάδος εδώ.
8: Έχω.
9: Μετά θα πάνε
8: εξτασιαστεί.
9: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
8: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
9: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
8: Εξαιρετικό.
9: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
8: Τι λέρετε.
9: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
2: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
10: Παλμός.
2: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
11: Γύφτισα μέρα.
2: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
12: Κάνση πόλη τι χορεύω. Με σημαία μου μια φούστα.
2: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Σαν συμπόλητη χορεύω με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242 0 29 569. Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.1.
1: Χαμένο είμαι εγώ, ακόμα σε αντέχω.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάντσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Έχει βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
4: Έχω εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρεθι.
5: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.
6: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ραϊσόπουλος μιξάρει. Και όλοι συντονίζονται. Non-stop mix by Γιώργος Ραϊσόπουλος. Ραϊσόπουλε, πάτα play.

0: Non-Stop Mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-Stop Mix.
2: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
3: Ό,τι καλύτερο έχει.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 9.30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Θέλεις πίτα? Έλα ζήτα πίτα! Στο Λευτέρι σε περιμένει στην πλατεία Θεοφράστου 19 στην πόλη της ΚΟ. Με πίτα χοιρινή και κοτόπουλο, καθώς και ποικιλία ορεκτικών. Ζήτα πίτα! Τηλέφωνο επικοινωνίας 2242 18 14 22 και με delivery στο χώρο σας. Ζήτα πίτα! Τώρα και με πίτσα και κοτόπουλο σχάρας.
2: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
3: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω? Κάλεσε αμέσως την Enka Food.
2: Ήδη το έκανα. Κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
3: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου. Enka Food. Ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
1: Enka Food. Χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων. Για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

ψάχνω να σε βρω. Σε φιλιά ναυαγισμένα, ξεχασμένα, στις καρδιά στο

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
3: Bye.
2: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
1: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.

0: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Και όλοι συντονίζονται.
2: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
0: Ρεϊσόπουλε, πάτα play.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
2: Έχω
3: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρεθι.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, εδώ, στον Παλμό, στους 101,1.
0: Από το 1996, οι γεύσεις μας συντροφεύουν τις εξόδους σας. Εστιατόριο Break. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο χώρο, απολαύστε μοναδικές γεύσεις με σεβασμό στην παράδοση και την ελληνική κουζίνα, με αγνά και εκλεκτά υλικά από ντόπιους παραγωγούς. Θα εκπλαγείτε με την τεράστια ποικιλία πιάτων μας σε προσιτές τιμές. Ορεκτικά, σαλάτες, πίτες και κυπριακές πίτες με κρέατα της επιλογής σας, όπως γύρος χοιρινός ή γύρος κοτόπουλο, σάντουιτς, μερίδες, μαγειρευτά, σούπες. Εστιατόριο Break. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί έως αργά το βράδυ. Για delivery καλέστε στο 2242-029-569. Παλμός.
2: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: έναν ουρά.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
3: Αφεντικό, αφεντικό, τηλεφώνησε ο πρόεδρος και έρχεται με μεγάλη παρέα απόψε. Δεν έχουμε πολλά κρέατα.
4: Αμά βρε Θανασάκη, τι θα σε κάνω, κάλεσε αμέσως την Enka Food.
3: Ήδη το έκανα, κρέατα πρώτης ποιότητας από επιλεγμένες φάρμες της Ελλάδας και η παραγγελία έρχεται άμεσα.
4: Ρε, μπράβο το παλικάρι μου, Enka Food, ξέρεις τι διαλέγεις, ξέρεις τι ταΐζεις.
2: Enka Food, χονδρικό εμπόριο νοπών και κατεψυγμένων κρεάτων για εστιατόρια, ξενοδοχεία, κρεοπολία. Καλέστε στο 22 420 420 96 ή μπείτε στο enkafood.gr. Γιατί στο νησί όλοι τρώνε Enka Food.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr.
5: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

0: Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

κουβέντα μου πιάσε να ξεχάσω. Το δάκρυ λύνεται, γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στη μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Ποτά δε βγάζει ο δρόμος που έχεις πάρει. Δυο σύννεφα με σκόνη μας κρύβουν το φεγγάρι. Η θλίψη χαρακώνει

Σ' ανθρώπους που οπλοφορούν και με μια σφαίρα στην καρδιά ζουν όσα ξέχασαν.

η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου κι η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις και η καρδιά μου

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του κόσμου,

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.